0: Όποιες και αν είναι οι πολιτικές μας πεπιθήσεις, όλοι γνωρίζουμε πως αυτό το ιστορικό γεγονός, η εκλογή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με καθολική ψηφοφορία, συνέβη σε μια κρίσιμη στιγμή για τους λαούς της Ευρωπαϊκής Κοινότητας. Όλα τα κράτη-μέλη της αντιμετωπίζουν τρεις μεγάλες προκλήσεις: την ειρήνη, την ελευθερία και την ευημερία. Και είναι ξεκάθαρο ότι αυτές οι προκλήσεις μπορούν να απαντηθούν μόνο μέσα από την Ευρώπη. Αυτά ήταν τα λόγια της Σιμών Βέι το 1979, όταν ανέλαβε καθήκοντα ως η πρώτη πρόεδρος του άμεσα εκλεγμένου Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σε αυτόν τον ρόλο, συνέβαλε καθοριστικά στο να εδραιωθεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως η φωνή που εκπροσωπεί όλους τους πολίτες. Η Σιμών Βέι υπερασπίστηκε με πάθος τη δημοκρατία, αγωνίστηκε για τα ανθρώπινα δικαιώματα και πίστευε βαθιά ότι η πραγματική δύναμη της Ευρώπης έγκυται στην ενότητά της. Πάνω από 40 χρόνια αργότερα, η παρακαταθήκη της είναι πιο ζωντανή από ποτέ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξακολουθεί να αντιμετωπίζει προκλήσεις που δοκιμάζουν την ενότητά της. Πολιτικές εντάσεις, οικονομική αβεβαιότητα, συγκρούσεις κοντά στα σύνορά της, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Κι όμως, η επιδίωξη της ειρήνης, της ελευθερίας και της ευημερίας παραμένει στο επίκεντρο των ευρωπαϊκών ιδανικών και της κοινής μας ταυτότητας. Ακούτε μια ειδική σειρά της εκπομπής μας «Ιστορικά στοιχεία και γεγονότα». Σε αυτά τα επεισόδια, μιλάμε για τους άντρες και τις γυναίκες που διαμόρφωσαν την Ευρώπη, την ταυτότητά της και τις αξίες της, δηλαδή τις πρωτεργάτριες και τους πρωτεργάτες της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης. Δεν θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε αυτή την ξεχωριστή σειρά χωρίς να μιλήσουμε για μια πολύ ξεχωριστή γυναίκα, τη Σιμών Βέι. Συχνά αποκαλείται η ιδρύτρια μητέρα της Ευρώπης, και όχι άδικα. Η κληρονομιά της ξεπερνά τον χώρο της πολιτικής, άνοιξε τον δρόμο για τη συμμετοχή των γυναικών σε ηγετικές θέσεις και παραμένει ένα φωτεινό παράδειγμα αντοχής και θάρρους. Η Σιμών Ζακόμπ γεννήθηκε στις 13 Ιουλίου του 1927 στη Νίκαια της Γαλλίας, σε μια μη θρησκευόμενη εβραϊκή οικογένεια. Από μικρή ηλικία διακρίθηκε για την αγάπη της για τη μάθηση και την ισχυρή αίσθηση δικαιοσύνης που της μετέδωσαν οι γονείς της, ο Αντρέ και η Ιβόν. Ωστόσο, τα αθώα παιδικά της χρόνια διακόπηκαν βία από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σε ηλικία 16 ετών, συνελήφθη από την Γκεστάπο και στάλθηκε στο Auschwitz μαζί με τη μητέρα και την αδερφή της. Εκείνη επέζησε από τη φρίκη των στρατοπέδων συγκέντρωσης. Έχασε όμως πολλά μέλη της οικογένειάς της, συμπεριλαμβανομένης της μητέρας της, του πατέρα της και του αδελφού της. Οι τραυματικές αυτές εμπειρίες τη σημάδεψαν και την όθησαν να αγωνίζεται σε όλη της τη ζωή για τα ανθρώπινα δικαιώματα, την ειρήνη και την ενωμένη Ευρώπη.
1: Ο κίνδυνος δεν έγκυται πλέον στο να μην μιλάμε για το ολοκαύτωμα, αλλά στο να μιλάμε γι' αυτό με λάθος τρόπο.
0: Η Σιμών παντρεύτηκε τον Αντουάν Βέι το 1946 και απέκτησαν τρεις γιους. Από το 1949 έως το 1953 η οικογένεια έζησε στη Γερμανία, όπου ο Αντουάν εργαζόταν στο γαλλικό προξενείο, πρώτα στο Wiesbaden και έπειτα στη Στουτγκάρδη. Η διαμονή του στη Γερμανία ξάφνιασε πολλούς φίλους της Σιμών. Εκείνη όμως το έβλεπε ως ευκαιρία.
1: Ήμασταν πεπισμένοι ότι αν οι νικητές του 1945 δεν εξασφάλιζαν μια γρήγορη και ολοκληρωτική συμφιλίωση με τη Γερμανία, οι πληγές μιας Ευρώπης που ήταν ήδη διχασμένη μεταξύ Ανατολής και Δύσης δεν θα επουλώνονταν ποτέ και ο κόσμος θα όδευε προς μια νέα σύγκρουση, ακόμη πιο καταστροφική από τις προηγούμενες.
0: Επιστρέφοντας στη Γαλλία, η Σιμών Βέι αποφύτησε από τη νομική σχολή του Παρισιού και το 1954 πέτυχε στις εθνικές εξετάσεις για δικαστές. Διορίστηκε στη Σοφρονιστική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, όπου εργάστηκε για να βελτιώσει τις συνθήκες στις φυλακές και τη μεταχείριση των κρατουμένων. Το 1964 ανέλαβε καθήκοντα ως Διευθύντρια Πολιτικών Υποθέσεων. Από αυτή τη θέση, βελτίωσε τα δικαιώματα των γυναικών, εξασφαλίζοντας το δικαίωμα της γονικής μέρημνας και για τους δύο γονείς σε οικογενειακές νομικές υποθέσεις, καθώς και το δικαίωμα των γυναικών στην υιοθεσία. Το 1970 διορίστηκε Γενική Γραμματέας του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου της Γαλλίας. Σε μια εποχή που ήταν ακόμη σπάνιο για τις γυναίκες να έχουν φωνή στο χώρο της πολιτικής, η σταδιοδρομία της ήταν πραγματικά αξιοσημείωτη. Όταν της τέθηκε σχετική ερώτηση, δήλωσε χαρακτηριστικά:
1: «Είχα συχνά την εντύπωση ότι είμαι γυναίκα που χρησιμοποιείται για άλοθη. Όπου και αν πήγαινα, άκουγα. Επιτρέπουμε πράγματι στις γυναίκες να έχουν φωνή. Η Σιμών Βέι είναι ένα τέτοιο παράδειγμα».
0: Από το 1974 έως το 1979 διετέλεσε Υπουργός Υγείας της Γαλλίας στις κυβερνήσεις των Ζακ Σιράκ και Ρεμόν Μπαρ. Κατά τη θητεία της, προώθησε δύο νόμους ιστορικής σημασίας. Ο πρώτος, που θεσπίστηκε το 1974, διευκόλυνε την πρόσβαση στην αντισύλληψη. Ο δεύτερος νόμος νομιμοποίησε το 1975 τις αμβλώσεις στη Γαλλία. Επρόκειτο για ένα έντονα αμφιλεγόμενο ζήτημα, με αποτέλεσμα να γίνει Σιμών Βέιγ στόχος σκληρών επιθέσεων. Παρ' όλα αυτά, χάρη στην αποφασιστικότητά της, ο νόμος τέθηκε σε ισχύ και αναγνωρίζεται σήμερα ως ορόσημο για τα δικαιώματα των γυναικών.
1: Καμία γυναίκα δεν καταφεύγει στην άμβλωση με χαρά στην καρδιά της. Χρειάζεται απλώς να ακούσει κανείς τις γυναίκες. Είναι πάντα μία τραγωδία. Είναι πάντα μία τραγωδία και θα είναι πάντα μία τραγωδία.
0: Η συμβολή της Σιμών Βέιγ δεν σταμάτησε εκεί. Το 1976 καθιέρωσε την απαγόρευση του καπνίσματος σε ορισμένους δημόσιους χώρους και έλαβε μέτρα που βελτίωσαν την υγειονομική περίθαλψη σε αγροτικές περιοχές.
1: Η Ευρώπη είναι η ελπίδα για πρόοδο.
0: Το 1979, όταν η Σιμών Βέιγ έγινε η πρώτη γυναίκα πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Ευρώπη δεν είχε ακόμα γιατρέψει τις πληγές της από τον πόλεμο. Ήταν μια στιγμή με βαθύ συμβολισμό. Μια Γαλλίδα, επιζήσασα του ολοκαυτώματος, που πίστευε στην ενότητα, αναλάμβανε την ηγεσία ενός δημοκρατικού θεσμού, που είχε ως στόχο να προωθήσει τη διασυνοριακή συνεργασία και να διασφαλίσει ότι η ιστορία δεν θα επαναληφθεί. Η Ευρώπη ξαναχτιζόταν και έψαχνε ένα νέο ορισμό για το τι σημαίνει να είναι μια ενωμένη Ήπειρος μετά από δεκαετίες διαίρεσης και καταστροφής. Η Σιμών Βέιγ δεν ήταν απλώς η πρώτη γυναίκα που ηγήθηκε ενός θεσμικού οργάνου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ήταν επίσης η πρώτη πρόεδρος που εξελέγει άμεσα από τους πολίτες και όχι από τα εθνικά κοινοβούλια, γεγονός που την έθεσε στο επίκεντρο αυτού του δημοκρατικού μετασχηματισμού. Κατά τη διάρκεια της θητείας της απονεμήθηκε το βραβείο Καρλομάγνου και έγινε έτσι η πρώτη γυναίκα που έλαβε αυτή την υψηλή τιμή. Στη συνέχεια, έγινε αντιπρόεδρος και αργότερα πρόεδρος της Ομάδας των Φιλελευθέρων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επιβεβαιώνοντας ξανά τη βαθιά της προσήλωση στο ευρωπαϊκό όραμα.
1: Κανείς μας δεν πρέπει να ξεχνάει ότι μπορεί μια μέρα να γίνει ένας από τους καταπιεσμένους.
0: Το 1990, η Σιμών Βέιγ διορίστηκε στην Προσωρινή Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη Γερμανική Επανένωση. Η προσωπική της ιστορία, ως επιζήσασα του Ολοκαυτώματος, πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και γυναίκα της οποίας οι γονείς και ο αδελφός πέθαναν σε στρατόπεδο συγκέντρωσης, έφερε μοναδική αξία σε αυτή τη διαδικασία. Ήταν αποφασισμένη να αγωνιστεί για την Ευρωπαϊκή Ενότητα, καθώς πίστευε ότι μια ενωμένη Ευρώπη ήταν το κλειδί για την αποφυγή ενός νέου παγκόσμιου πολέμου. Παρά το γεγονός ότι έχασε τόσα πολλά κατά τη διάρκεια του πολέμου, δεν ένιωθε καμία κακία εναντίον της Γερμανίας. Αντιθέτως, συμφωνούσε ότι η Γερμανική Επανένωση έπρεπε να χρησιμοποιηθεί ως μοχλός για πιο βαθιές σχέσεις ανάμεσα στην κεντρική και την ανατολική Ευρώπη. Η Επιτροπή για τη Γερμανική Επανένωση οδήγησε σε δύο διασκέψεις, μία για την πολιτική ένωση και μία για την οικονομική και νομισματική ένωση. Η δεύτερη κατέληξε στη Σύνοδο Κορυφής του Μάστριχτ στα τέλη του 1991 και στην υπογραφή της ομώνυμης συνθήκης, η οποία είναι και η ιδρυτική πράξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σπουδαία πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, φωνή συνείδησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αγωνίστρια κατά του αντισημιτισμού και υπερασπίστρια των δικαιωμάτων των γυναικών. Τα μηνύματά της υπέρ των γυναικών και ενάντια στον αντισημιτισμό παραμένουν επίκαιρα μέχρι σήμερα, δήλωσε ο Αντώνιο Ταγιάννη, πρώην πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η Σιμών Βέιγ πέθανε στο σπίτι της στις 30 Ιουνίου του 2017, σε ηλικία 89 ετών. Μέχρι το τέλος, παρέμεινε αφοσιωμένη στον αγώνα για την ειρήνη, την ενότητα και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έχτισε γέφυρες για να ενώσει τις διάφορες πολιτικές φωνές, ιδεολογίες και χώρες και μέχρι σήμερα ενσαρκώνει με τον καλύτερο τρόπο το σύνθημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης «Ενότητα στην πολυμορφία». Η εκπομπή που παρακολουθήσατε ήταν μια παραγωγή του Europal Radio, του διαδικτυακού ραδιοφώνου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
2: Tá rólaí hátach ag buincin ar sa le hóil. Fágam éid sa bhailút agad airgad fena gúrim, bí mi de bra arha chun éasach tédáil nors mianling áras anú tigichinach, agus úsáid mi diad chun airgad aistrú ar fud na crinne. Díorach mar bhí mídne brahe na buinc chun agad airgad a bhanistú, brahe an tenta ar buinc féin chun cúrmí tátach a dhéanamh agus chun a spruchan a bhaint amach. Is tóch a gul tráth cláistúgat ar an mán cianas orpach, ach an digantúna slitú mean tionach airge chintí ar na pinganí a da fócha. As a revisgut gurbaun de van corpoch in estiachta ule vision sanrach fénige. Kami suinis gera urha. Erdus, ko will it? Is a Frankfurt na Germaina ta kyan kaharu an vink canis orpig, nu BCE mar hugtaver. She Frankfurt an mullarig de shis tachti satir, agstan terfet de smos satir an choma. Fogan chesin gul she dahita o heav tashtilin tira agasidina shuntade. Tros na ganoan san airef. Ní da hashma aroni gantent as Frankfurt mai chaun caharu dan institut arig adish hachtachsa. Ná ní kina fánach vion ar aroni ag chaun caharu an vink orpig in eishtiachta nu BEI. Ta an bongsan lanahe ag gahar Luxembourg. Mór an ad arig adish idan ashunta, agus priaf cahar chaun da vanahori chofobalach na miachta na horpa a vion ar vanantas atalgang in ish. A cadiad na roi le taig na hinstitúid i aragadis Mórasan. Tám baun cianis orpach fagwachas an euro, in éanach le buin cianis náisiúnta na dírha úsáid neymar aragadra. An príaf chúrm atá air ná an bártas aragadíachta chúr vaim ar fud an lemistéir euro. Ní mór dó prais na chymad cosí agus é mar aimige an ráta bulsgehe a chymad ag a dófán gaed sa van terma. Conna hef a dófán gaed? Tás gur féad le bulsgú áard agus ísil dachar yenavd an gaelagar ar vaun fad termach. Nor vien bulshku ord or the an price na gatapig, rod the helion gamien nislu arigid in our boki. Ma anan an bulshku ord, ni vimid noun an maid kena ariag a shervishi a chenach. Is the vris on a handshake on lasa an euro horish, roti bulshkehe, chimadag a dolphon gates van terma, onus na gailtra customary air of our gi. Tasha tachtach an vanin's horis chayev no. Erin de velden scale is fed le bulshku ana ishul an docker kena yenav. Tashka vet fi tourist la laidu, agus rati fastiachta ishlu da var. Kilian shishin gavet a price na laidu, ach nach meg she dachfunig dina rodi ichinach mar a dillin she than made kena, nu gavet uk she ve dakara her posttime shu. Ta reinter le shiag a mount kena shorpuch an chunachar immer te helagar an limister euro. Mar homple is fedlish ocher rati uisha hochru an price na chamad ko si. In a hound the sun, tashka fragrachas kintu gamein korishi a kirta. Owl Corti Credvasa agus Docher, a Faimugu Kui agus Gurian Oil. Eran Sleason, bein se nias Tapula, nias Savailta agus nias Fossa, arigad Ashtru ar Fudna Horpa, nu iac gan arigad Trim. Achus Mona Cormia tar an mon canis orpach na fara ar iac iachti gan arigad Trim o wain. Chomalishin, uda rian se clovul en a naughty buink euro a usaid meid gan iac as gan a hargi agus Shervishi. As ta cuorm tahtach ele air, Den in een bank kan is orpach muirschucht af winkorpacha, kan ik kintu gevai mientje de gert, agus gefeedlo dulling lekle heen ai bargedish a deathch vehe ka. En isch feech mis ar rool an winkorpig in isch diachta. Ta mischen an die vroelige un geon at hagen man kan is orpach. Den in een bank orpach in isch diachta kur schiess ar feen mai ette eesuchtehe an eentisch orpig, tasch gedugan jay arged ar eesuch de hjunstel a haki in las bruchen an eentisch. Tá glóir aináilacha in san áir sa bhéad san, a bhfuil aináil na sláinte, aináil na dachis, agus aináil na tithíochta. A cad as a dagan an tarigad? Seans go gheapan tú go dagan sé as ba séad an éantais, ach ní fír. Godain fain an bang féin na cistí san a riasacht, tré bhan í ar bhargaí capital den chud is mó, agus an san tugan sé an tarigad a riasacht dos na tionstal san fé héir mí fáfacha. Tug tá háta nócha fán géad dos na hiasachtí san leis tig den éantais. Atar vail gano, nu ag oberins an aináil fwy blí, agus ma ta tiúnskadal agot a ta tacht le spruchan an eantais, is fed lat gair sachar iasucht an manc orpuch in istiachta. An san, den ag an bank masunu ar din chailachacht, agus seacála seg a gólian an tuach a spori iasuchtahe, agus gwyl plan gano da urbaha agot. Ní hoáin gúil an bank orpach in istiachta ar na hinstitúdi aragadis iltevacha is mó ar daun, tá sé ar na slárári is mó da bhuinú dan éróid chomá. Mar éan le faimú mar ete iasachtathe an éantais, tugann sé an bank éróide ar féin chomá. Cuirin sé an cóhracha guna an athrathe éróide a gríláir chuid ibre agus denan sé inéistú a dalchí níos in bhuanathe de chách. Tá cíann sé le funamh glan agus nualíocht chomá. Bíana inaltóirí, ólathe, achnamathe agus bankéirí ag obair gáil le cuidachtaí, rialtais agus agriachtaí nabhrialtais i géad seascatír chun tochaí níos gluise chuthú. Dá bhrí san roinean an bank orpach in istiachta réan amláin an tanolais orpaig agus na nualaíochta orpaí le cliant ar fud an domhain. Martha Fekkering, ta missionerle, ta kotachtig lenni chéle, e grovaun kanentisch. Gehachommer, ta an bankjennis orpach fragwach gepriewaas an Martha Sargadirte. An aimata again, a price na salimister euro a chimad kosi, agus an gelager chimad an mohor kjart, an a skul galor arrogant an ar boki. Even de Veldenskale kintien an bankorpach in estiachte, schrauer arrogant de junskde lehen chon lasse gachenjagring. Then it's in a stew a dauchy the cock, a ton nias a vilte, a gazien nias lu docher than cohel. Kegul cur me de fuller and da vong, tar the wine kinter. Tied a rain co talk the can at the gelager an antish, a gazta roll larnach car, or have tauchy rahul of winter macht an aura. She parliament the harper, her and podquella saw the law her. Is fed lat eistuk the telepod cruelty a Europile radio.
3: Do you want to eat healthy, good quality food? We all do, of course, but we shouldn't take healthy food for granted. Producing it in the first place depends on farmers and the way farming is organized. This is why the EU is making sure the money spent on agriculture is directed through the right channels. You're listening to Raising the Game, Better Legislation. In this episode, we'll be looking at agriculture and what the EU is doing to make it fairer and more sustainable. What kind of farming do we want in the EU in the years to come? When we try to imagine agriculture in the future, do we see modern and profitable family farms that stand the test of time and offer young people an attractive future? That's exactly what the latest reform of the European Union's farming policy aims to achieve. The Common Agricultural Policy, also known as CAP, has been completely restructured to make it fairer and more sustainable. Climate change is affecting agriculture. Farmers are increasingly threatened by lower yields or crop failures because of conditions they can't control. The European Environment Agency expects yields of non-irrigated crops like wheat, corn, and sugar beet to decrease in southern Europe by up to half by 2050. This is why the EU is making it easier for farmers to get compensation in case of extreme weather events, outbreaks of animal or plant diseases, or pest infestation. And there will be more flexibility for EU countries to subsidize farms in need. For example, during the COVID-19 crisis. But of course, farming shouldn't only receive protection from the effects of climate change. It should also contribute to limiting those effects. In order to make this a reality, MEPs have ensured funding will be available over 5 years for rural development projects that have a focus on organic farming and environmentally friendly measures. Climate change isn't the only threat to the agricultural sector, however. The economic crisis following the COVID-19 pandemic requires the EU to react. The European Parliament and the Council of the European Union have agreed to spend 8 billion euros over the next 2 years to help farmers, food producers, and people in rural areas. The post-crisis recovery has to be sustainable, so more than a third of the funding is reserved for organic farmers, environment and climate-related actions, and animal welfare. The recovery package is also aimed at the younger generation of farmers. Over half of the funds will support young farmers' startups and on-farm investments that contribute to a resilient, sustainable, and digital recovery. But the future of farming doesn't end there. Parliament, the Council, and the Commission have agreed on a new agricultural budget for the next 7 years. The journey towards a greener and more digital future for agriculture in the long term is already underway. Parliament has ensured over a third of the rural development budget will be spent on environmental and climate-related measures. An important part of the EU's agricultural policy is direct payments to farmers. This large portion of the agricultural budget won't be spent without conditions, however. At least a quarter must be used for eco-friendly measures. Farmers must also dedicate at least 4% of their arable land to non-productive purposes and areas where no pesticides or fertilizers are used. This means, for example, buffer strips, fallow land, hedges, non-productive trees, terrace walls, and ponds. These will help protect the EU's biodiversity, which is a key factor for the health of the Earth. The new agricultural policy will also be fairer. Parliament has made sure poorer farmers get a bigger slice of the pie, while richer farmers get a smaller slice. EU countries have various options for ensuring direct payments are fairly redistributed. They could, for example, use a tenth of the money as income support for smaller farms, or they could cap payments for the higher-earning farmers at 100,000 euros per year. The future of agriculture requires farmers to adapt. This is why part of the money will be invested in advisory services. Advice will particularly focus on how to sustainably manage nutrients, improve animal welfare, and better adapt to climate change. And there will be a permanent budget to help farmers in need when unforeseen events arise. In the negotiations, Parliament also insisted that only active farmers receive direct payments from the program. Therefore, only farmers engaging in at least a minimum level of agricultural activity are eligible. EU countries should apply objective criteria to ensure this. For example, income, labor input, or types of services the company is providing. Those farmers who are eligible for payments will benefit from the new common agricultural policy. The EU has made sure everybody gets the support needed to build a greener and fairer future. Almost half the land in the EU is farmland. This land should be used to feed us and provide jobs. Let's not waste it. This broadcast is brought to you by the European Parliament. You can find out more on the EP Think Tank website.
4: Promouvoir l'intégration européenne, encourager les citoyens à voter et trouver des solutions au niveau local, voilà quelques exemples parmi les priorités politiques de l'Union européenne. On en entend beaucoup parler, mais de quoi s'agit-il vraiment ? Au quotidien, et surtout pour les jeunes, ces grandes idées semblent parfois bien abstraites et éloignées de notre réalité. Alors, pour se rapprocher des jeunes, la Commission européenne a transformé l'ancien service volontaire européen en un projet plus important, appelé le Corps européen de solidarité. L'idée derrière ce programme est de permettre aux jeunes d'aider à façonner l'avenir de l'Europe. Le projet s'articule autour de trois objectifs principaux : mobiliser, connecter et autonomiser les jeunes. Mikaela Choydrova, ancienne députée européenne, explique comment cette initiative aide les jeunes à devenir des citoyens actifs.
5: L'objectif principal de ce programme est d'encourager les jeunes et les organisations à participer à des activités liées à la solidarité, principalement le bénévolat. Les participants pourront acquérir de l'expérience dans le domaine du bénévolat et devenir des citoyens actifs.
4: Le Corps européen de solidarité comprend maintenant un tout nouveau domaine, l'aide humanitaire. Autrement dit, vous pouvez faire du bénévolat non seulement dans l'ensemble de l'Union européenne, mais aussi dans d'autres régions du monde au sein d'un réseau qui ne cesse de grandir. L'ancien commissaire européen chargé de la jeunesse, de la culture et du sport, Tibor Navracsics, y voit une avancée décisive.
5: Nous vivons à une époque où les contradictions et les différences culturelles entre les pays et au sein des sociétés s'accentuent. Ce programme est donc plus pertinent que jamais. Nous voulons consolider ce que nous avons déjà accompli et aller plus loin. Avec cette fois une nouveauté, puisque nous proposons également de soutenir le bénévolat dans le cadre de l'aide humanitaire. Ce sont peut-être les prémices d'une véritable communauté mondiale du bénévolat.
4: Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire pour vous ? Si vous avez entre 18 et 30 ans, vous pouvez postuler pour participer à des projets dans plus de 60 pays et territoires différents. Les projets sont classés par pays, par thème et par date. Vous trouverez toutes les informations dont vous avez besoin en ligne sur le portail européen de la jeunesse. Et si vous ne savez pas par où commencer, aucun souci. Le site propose même un quiz pour vous aider à déterminer quels projets correspondent à vos centres d'intérêt.
5: Les projets sont classés en trois grandes catégories. Le bénévolat, les projets de solidarité et le bénévolat dans le domaine de l'aide humanitaire. Il faut noter que les projets d'aide humanitaire sont ouverts aux bénévoles jusqu'à l'âge de 35 ans. Toutes les offres publiées donnent des informations détaillées sur le projet, date de début, durée et date limite de candidature. Vous y trouverez également des informations sur les conditions de participation, les compétences requises et bien sûr ce que vous ferez précisément sur place. Pour postuler, vous devez généralement fournir deux choses. Un CV, dans lequel vous pouvez mettre en évidence non seulement votre expérience professionnelle, mais aussi vos passe-temps et les activités que vous avez effectuées en groupe, et une lettre de motivation dans laquelle vous pouvez expliquer pourquoi le projet compte pour vous. La coordinatrice du programme Corps européen de solidarité, Elena Degan, nous fait part d'un conseil concernant l'apprentissage non formel.
4: Le plus important, c'est de se concentrer sur la lettre de motivation. Étant donné qu'il s'agit de bénévolat, il n'est pas nécessaire d'avoir une longue expérience professionnelle. Au contraire, ce qui compte, c'est votre motivation à agir au niveau européen. Les passe-temps, les expériences antérieures dans des activités de groupe ou les centres d'intérêt personnel sont souvent plus pertinents que les expériences professionnelles.
5: Une fois que vous aurez envoyé votre candidature, l'organisation vous contactera si vous êtes présélectionné. Vous passerez ensuite en entretien où vous découvrirez tous les détails de votre projet, les conditions de travail, les démarches administratives, le remboursement des frais de voyage, les exigences en matière de visa et les conditions d'hébergement. Une fois les formalités réglées, il vous suffit d'accepter l'offre pour que démarre votre expérience. Pas de panique, vous ne serez pas seul. Il existe un filet de sécurité pour les bénévoles qui se compose des organisations et des personnes destinées à aider les bénévoles tout au long de leur expérience. Ce réseau de soutien comprend l'organisation d'envoi, qui est dans votre pays d'origine, qui vous aide à préparer votre départ, dispense des formations et approuve le projet.

0: بش نفمو ترتات تا ماستريخت الأول يحتيج لمداو بفتت كونتستوريكو البروجيت أوروبيو بدا بخلا كونسيكوانسة تال-إردا اللي جبت مخها التيني قوارة دينية الغفرنيت أوروبي كانوا ديترميناتي لما يبرمتوش للسير قوارة أخرى والذي يتخهم كينت للكوبراتسيون إيكونوميكا توصل الباتش دييما بدن الديترميناتسيوني خلقوا الكومونيتا أوروبية تالفهم والأتصار في 1951 segwita mill-Komunità Ekonomika Ewropea u l-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika fl-1957 permezz ta' Trattat ta' Ruma. Il-passi l-kbir li miss kien l-Attuniku Ewropew tal-1986 li kellu lan li sal-1992 joħloq suq uniku fih dan il-Komunità Ekonomika Ewropea. Is-suq uniku kellu jiżgura l-moviment liberu tal-merkanzija, tas-servizzi, tal-persuni u tal-kapital. Madankollu, sa tmiem is-snin 80 il-membri tal-Komunità Ekonomika Ewropea ħassew l-ħtieġa ta' integrazzjoni aktar miqrib, mhux biss ekonomikament iżda wkoll politikament.
1: It-Trattat ta' Maastricht uffiċjalment magħruf bħala Trattat dwar l-Unjoni Ewropea ġie ffirmat fis-7 ta' frar 1992 f'Maastricht. Belt fi xlok ta' Netherlands, mit-12 il-membru tal-Komunitajiet Ewropej ta' dak iż-żmien. Huwa daħal fis-seħħ fl-ewwel ta' Novembru 1993 wara li ġie rratifikat mill-membri kollha. It-Trattat ta' Maastricht kien rivoluzzjonarju b'diversi modi. Primarjament stabbilixxa formalment l-Unjoni Ewropea u trasforma l-Komunità Ekonomika Ewropea f'unjoni aktar koeżiva u komprensiva.
0: Innovazzjoni sinifikanti oħra introdotta mit-Trattat ta' Maastricht kienet iċ-ċittadinanza tal-Unjoni Ewropea. Dan il-kunċett ġdid ippermetta liċ-ċittadini jiċċalqu u jgħixu liberament fl-Unjoni Ewropea. Huwa tagħhom id-dritt ukoll jivvutaw u li joħorġu għall-elezzjonijiet lokali u tal-Parlament Ewropew fi kwalunkwe pajjiż tal-Unjoni Ewropea, filwaqt li raw hemm sens aktar b'saħħtu ta' identità u waqda Ewropea. Wieħed mill-aspetti l-aktar sinifikanti tat-Trattat ta' Maastricht kien il-pjantazzjoni li stabbilixxa għall-Unjoni Ekonomika u Monetarja. Fl-aħħar mill-aħħar dan wassal għall-introduzzjoni tal-euro bħala moneta komuni bilan li tingħata spinta lill-istabilità ekonomika u jiġu faċilitati l-kummerċ u l-vjaġġar fost il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. It-trattat ħoloq Unjoni Ewropea bbażata fuq tliet pilastri. L-ewwel pilastru kopra l-Komunitajiet Ewropej inkluda politiki ekonomiċi, soċjali u ambjentali. It-tieni pilastru kien il-politika estera u ta' sigurtà komuni. Li kella lan li tiżgura preżenza esterna u ta' strateġija ta' sikurta unifikati. Tielet pilastru kien il-ġustizzja u l-affarijiet interni, li ffoka fuq il-kooperazzjoni fl-infurzar tal-liġi, kwistjonijiet ġudizzjarji u politiki dwar l-immigrazzjoni.
1: It-trattat saħaħ mod sinifikanti ir-rwol tal-Parlament Ewropew bil-introduċa l-proċedura ta' kodeċiżjoni li żiedet is-setat leġislattivi tiegħu u b'hekk sar koleġislatur mal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea f'ħafna qosma ta' politika. Dan it-trattat espanda wkoll l-influenza tal-Parlament fuq il-Kummissjoni Ewropea u taħ l-awtorità li approva jew jirrifjuta l-kandidat propost għall-President tal-Kummissjoni u l-Kummissjoni kollha kemm hi. Barra minn hekk issaħħaħ ir-rwol tal-Parlament fi kwistjonijiet baġitarji, billi l-Parlament ingħata aktar kontroll fuq il-budget tal-Unjoni Ewropea. Dawn l-iżviluppi fir-rwol tal-Parlament għenu biex il-proċess tat-teħid ta' deċiżjonijiet tal-Unjoni Ewropea isir aktar trasparenti u rappreżentattiv tar-rieda taċ-ċittadini tagħha.
0: It-Trattat ta' Maastricht mbagħad ġie aġġornat bit-Trattati ta' Amsterdam u ta' Nizza. It-Trattat ta' Amsterdam ġie ffirmat fit-2 Ottubru 1997 u dħal fis-seħħ fl-ewwel ta' Mejju 1999. Huwa kellu lan li jissimplifika l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea bit-tħejjija tkabbir futur tal-Unjoni. Introduċa wkoll il-kunċett ta' kooperazzjoni msaħħa li jippermetti lil grupp ta' pajjiżi tal-Unjoni Ewropea jimxu l quddiem f'ċerti joqsma, anki jekk l-oħrajn ma jkunux iridu jissieħbu immedjatament. Din il-flessibilità kienet kruċjali biex jiġu akkomodati l-ħtiġijiet u l-interessi differenti ta' Unjoni Ewropea fi proċess ta' espansjoni. Bl-inkorporazzjoni tal-kapitolu soċjali tal-liġi tal-Unjoni Ewropea, it-Trattat ta' Amsterdam enfasizza l-importanza ta' drittijiet soċjali, l-impjieg u non-diskriminazzjoni. Kellu kollan li joħloq żona ta' libertà, sigurtà u ġustizzja li twassal għal-kooperazzjoni aktar mill-qrib bejn il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea f fuqsma bħal l-azil, l-immigrazzjoni u kwistjonijiet ġudizzjarji.
1: Barra minn hekk, it-trattat saħħa wkoll il-politika estera u ta' sigurtà komuni billi ħoloq ir-rwol tal-kamp diplomatiku tal-Unjoni Ewropea. Din il-pożizzjoni hija magħrufa wkoll bħala r-rappreżentant għoli għall-affarijiet barranin u l-introduzzjoni tagħha tejbet il-kapaċità tal-Unjoni Ewropea li taġixxi b'mod koeżiv fix-xena internazzjonali. Barra minn hekk, it-trattat ta' Amsterdam irriforma l-istituzzjonijiet biex itejjeb l-effiċjenza tagħhom, estenda l-proċedura ta' kodeċiżjoni u żied is-setat tal-Parlament Ewropew.
0: Trattat ta' Nizza ġie firmat fis-26 ta' frar 2001 u dħal fis-seħħ sentejn wara. Huwa kien ifokat primarjament fuq it-tħejja tal-Unjoni Ewropea għall-akbar tkabbir tagħha sal-lum, bl-adesjoni ta' xar pajjiżi ġodda fl-2004. It-trattat aġġusta l-piżijiet tal-votazzjoni fil-Kunsill, biddel il-kompożizzjoni tal-Kummissjoni Ewropea u estenda l-użu tal-votazzjoni b'maġġoranza kwalifikata. Dawn il-bidliet kienu essenzjali biex iġi żgurat li l-proċessi tat-teħid tad-deċiżjonijiet tal-Unjoni Ewropea jibqgħu effiċenti u effettivi mat akbar ta' pajjiżi membri.
1: It-trattat ta' Maastricht u trattati ta' Amsterdam u ta' Nizza li komplew jaġġornaw kienu passi kruċjali fil-proċess ta' integrazzjoni Ewropea. It-trattat ta' Maastricht stabbilixxa l-pedament għall-Unjoni Ewropea kif nafu għallum bil-introduċa bidliet politiċi, ekonomiċi u soċjali sinifikanti. It-trattati ta' Amsterdam u ta' Nizza komplew jibnu fuq dan il-pedament peress li indirizzaw kwistjonijiet istituzzjonali u ħejjew l-Unjoni Ewropea għall-espansjoni. Dawn it-trattati jirriflettu natura dinamika u li dejjem tevolvi tal-Unjoni Ewropea u juru l-kapaċità tagħha li tadatta u tirriforma bitweġiba għal sfidi u opportunitajiet ġodda. Waqt l-Unjoni Ewropea tkompli tikber u tinbidel, dawn it-trattati fundamentali jibqgħu l-pedamenti tal-istruttura u l-governanza tagħha.
0: Tista' tisma' aktar podcast fuq Europol Radio, ir-radio online tal-Parlament Ewropew.
2: Hallo, mein Name ist Viktoria Palfinger. Wir, also ich und meine Kollegin Maureen Reinemeyer, die Sie in der heutigen Folge hören, arbeiten als deutschsprachige Sprach- und Kulturmittlerinnen beim Übersetzungsdienst des Europäischen Parlaments, dem vielsprachigsten Parlament der Welt. Unsere Kolleginnen und Kollegen übertragen täglich verschiedene Texte, darunter Podcasts und andere audiovisuelle Inhalte, in 24 Sprachen. Das heißt, dass wir nicht nur mit weit verbreiteten Sprachen wie Englisch oder Französisch arbeiten, sondern unter anderem ins Irische, Maltesische, Lettische, Estnische und Slowenische übersetzen. Denn Demokratie zu wahren bedeutet auch, Sprachenvielfalt zu wahren.
3: Können kleinere Sprachen in der EU tatsächlich bestehen? Die Antwort ist ja. Das liegt unter anderem an den vielen Initiativen, mit denen die EU ihre weniger verbreiteten Amtssprachen stärkt. In Europa werden mehr als 200 Sprachen gesprochen. Davon sind nur 24 Amtssprachen der Europäischen Union. Einige, wie Deutsch, Französisch und Italienisch, sind in der EU weit verbreitet und werden sogar über ihre Grenzen hinaus gesprochen. Andere, wie Irisch und Maltesisch, haben weniger Sprecherinnen und Sprecher. Sie haben jedoch den gleichen Status und werden gleichermaßen wertgeschätzt. Kein Wunder, der Grundgedanke der EU war, die Mitgliedstaaten in ihrer Vielfalt zu einen. Dieser Gedanke ist das Herzstück des Wertesystems der EU, weshalb sie ihn auch zu ihrem Motto gemacht hat. Kernbestandteil von »In Vielfalt geeint« ist die feste Überzeugung, dass Sprachenvielfalt kein Hindernis ist, sondern eine Bereicherung. Etwas, das es zu wahren, zu fördern und zu würdigen gilt.
2: Die EU hat ihr Bekenntnis zur Sprachenvielfalt auch im EU-Recht verankert. Besonders wichtig sind dabei ein Artikel in der Charta der Grundrechte der Europäischen Union und einer im Vertrag über die Europäische Union. Artikel 22 der Charta der Grundrechte der EU besagt, die Union achtet die Vielfalt der Kulturen, Religionen und Sprachen. In Artikel 3 des Vertrags über die Europäische Union verpflichtet sich die EU dazu, den Reichtum ihrer kulturellen und sprachlichen Vielfalt zu wahren und für den Schutz und die Entwicklung des kulturellen Erbes Europas zu sorgen. Das sind nicht bloß Phrasen und Worthülsen. Diese Artikel bilden das rechtliche Fundament für eine Reihe konkreter Maßnahmen. Beispielsweise hat die EU eine Empfehlung des Rates angenommen, wonach Menschen in der Europäischen Union neben der Muttersprache mindestens 2 weitere Sprachen beherrschen sollen. Das mag nach einem ehrgeizigen Ziel klingen, doch die EU-Bevölkerung hat längst verstanden, wie wichtig der Spracherwerb ist. Laut einer Eurobarometer-Umfrage aus dem Jahr 2024 finden mehr als 80% der Unionsbürgerinnen und Bürger, dass alle mindestens eine Fremdsprache sprechen sollen.
3: Aber wie genau setzt sich die EU für Sprachenvielfalt ein? Werfen wir dazu einen Blick auf den Arbeitsalltag des Europäischen Parlaments. Hier werden alle 24 Amtssprachen gleich behandelt. Jeder Wortbeitrag im Plenum wird in Echtzeit in alle Amtssprachen verdolmetscht. Jede Vorschrift wird in alle Amtssprachen übersetzt. Um das ins Verhältnis zu setzen, stellen Sie sich vor, man würde alle im Parlament übersetzten Dokumente ausdrucken und aufeinander stapeln. Der Papierturm aus Übersetzung wäre dann genauso hoch wie der Eiffelturm. Sind Sie Übersetzerin oder Übersetzer, studieren Sie oder sind Sie einfach sprachbegeistert? Dann freuen Sie sich vielleicht über den Zugang zu JATTE, der sogenannten interaktiven Terminologie für Europa. Das ist die offizielle Terminologiedatenbank der EU. Sie ist sehr umfangreich. Mit über 8 Millionen Begriffen in 1,2 Millionen Einträgen ist sie die größte mehrsprachige Terminologiedatenbank der Welt. JATTE deckt alle 24 EU-Amtssprachen und sogar Latein ab.
2: Doch die EU setzt sich nicht nur innerhalb der EU-Organe für Vielsprachigkeit ein. Sie fördert Sprachen überall dort, wo sie durch Bildung, Kultur und Kreativität lebendig werden. Beispielsweise in Klassenzimmern, Theatern, Bibliotheken oder im Internet. Die meisten kennen Erasmus Plus als das EU-Austauschprogramm für Studierende. Aber nicht alle wissen, dass einige Erasmus Plus-Projekte auch speziell darauf abzielen, weniger verbreitete Sprachen zu fördern. An diesen kreativen und innovativen Projekten sind oft Schulen, Hochschulen oder Kulturverbände beteiligt. Sie sollen Gemeinschaften darin bestärken, ihre Sprache weiter zu verwenden oder zu lernen. Sehen wir uns 2 Beispiele genauer an. In Deutschland entwickelt die Universität Paderborn zusammen mit 5 weiteren europäischen Hochschulen, darunter die Universität von Malta, eine E-Book-Plattform für 3- bis 5-Jährige. Ziel des Projekts ist unter anderem, hochwertigen Lesestoff in weniger verbreiteten Sprachen und in Minderheitensprachen der insgesamt 5 beteiligten Länder bereitzustellen.
3: Bei dem ebenfalls von der EU geförderten Projekt WikiWomen ging es unter anderem darum, Wikipedia für die Bewahrung und Förderung von weniger verbreiteten Sprachen zu nutzen. Wie Sie vielleicht wissen, steht hinter Wikipedia das gemeinnützige Unternehmen Wikimedia Foundation, das von verschiedenen nationalen Wikimedia-Vereinen unterstützt wird. Für das bereits abgeschlossene Projekt WikiWomen arbeiteten Schulen und Sprachorganisationen mit solchen nationalen Wikimedia-Vereinen zusammen. Schülerinnen und Schüler recherchierten bemerkenswerte Frauen, die noch nicht auf Wikipedia vertreten waren, und schrieben neue Artikel auf Irisch. Das Projekt sollte die digitalen Kompetenzen der Beteiligten stärken und zur Gleichstellung von Frauen und Männern beitragen. Ziel war auch, dem Irischen, das erste Amtssprache Irlands und EU-Amtssprache ist, neues Leben einzuhauchen, auch wenn die Sprache nur von einem relativ kleinen Teil der Bevölkerung täglich gesprochen wird und als gefährdete Sprache gilt.
2: Vielleicht haben Sie schon vom dänischen Film Der Rausch, dem bulgarischen Roman Crash Island oder dem Baltic Sea Forum for Documentaries gehört. Aber wissen Sie auch, was sie gemeinsam haben? Sie wurden alle durch das Programm Kreatives Europa gefördert. Ausgestattet mit Geldern in Höhe von über 2 Milliarden Euro für den Zeitraum von 2021 bis 2027 ist Kreatives Europa das Leitprogramm der Europäischen Union zur Unterstützung der Kultur- und Kreativbranche. Die Gelder gehen an Theater, die Film- und Verlagsbranche, Festivals und zahlreiche künstlerische Initiativen, bei denen sprachliche und kulturelle Vielfalt im Mittelpunkt steht. Ein Schwerpunkt von Kreatives Europa ist die Förderung der Übersetzung und Verbreitung literarischer Werke in der gesamten EU. Auch beim Vorgängerprogramm hatte das bereits einen besonderen Stellenwert. Von 2014 bis 2020 flossen EU-Gelder in die Übersetzung und Verbreitung von mehr als 3.500 Büchern. Dabei ging es immer auch darum, Werke, die in weniger verbreiteten Sprachen verfasst wurden, einer größeren Leserschaft über Landesgrenzen hinaus zugänglich zu machen.
3: Ein weiterer Schwerpunkt des Programms liegt auf der Untertitelung und Synchronisierung von Filmen. Kinobegeisterte sollen in allen 24 Amtssprachen der EU auf ihre Kosten kommen, auch wenn sie eine weniger verbreitete Sprache sprechen. Darüber hinaus vergibt Kreatives Europa auch Gelder an Projekte im Bereich der internationalen kulturellen Zusammenarbeit und an Festivals. Kunstschaffende, die beispielsweise Filme machen, Bücher schreiben oder sie übersetzen, bekommen dadurch eine Bühne und die Möglichkeit, über Grenzen hinweg zusammenzuarbeiten. Dadurch erleichtert Kreatives Europa den Zugang zur Kultur und stärkt die künstlerische Freiheit in allen Amtssprachen, unabhängig davon, wie viele Sprecherinnen und Sprecher sie haben.
2: Egal, ob man selbst Teil einer sprachlichen Minderheit ist oder einfach nur über den eigenen Tellerrand blicken will. Programme wie Erasmus Plus und Kreatives Europa haben eine Menge zu bieten. Auch hier bei Europal Radio leisten wir unseren Beitrag. Wir produzieren alle unsere Podcasts auf Deutsch und in den anderen 23 Amtssprachen der EU. Das ist nur eines von vielen Beispielen dafür, wie das Europäische Parlament Inklusion, Barrierefreiheit und gleichberechtigte Teilhabe für alle fördert. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert vom Europäischen Parlament. Noch mehr Podcasts bietet Ihnen Europal Radio, das Internetradio des Parlaments.
4: Ο καρκίνος αποτελεί τη δεύτερη συχνότερη αιτία θανάτου στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μετά τις καρδιαγγειακές παθήσεις. Κάθε χρόνο σχεδόν 3 εκατομμύρια άνθρωποι διαγνώσκονται με την νόσο και 1,2 εκατομμύρια χάνουν τη ζωή τους εξαιτίας της. Παρόλο που η ευθύνη για τις πολιτικές υγείας ανήκει κατά κύριο λόγο στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η καταπολέμηση του καρκίνου αποτελεί μία από τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτό το επεισόδιο θα μάθουμε περισσότερα για το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση του καρκίνου. Ο καρκίνος μπορεί να χτυπήσει οποιονδήποτε άνθρωπο, ανεξάρτητα από την ηλικία, το φύλο ή την κοινωνική του θέση, και ασκεί τεράστια πίεση στα ευρωπαϊκά συστήματα υγείας. Μας αφορά όλους με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Όλοι γνωρίζουμε κάποιον που έχει προσβληθεί από καρκίνο ή έχει χάσει τη ζωή του από αυτόν. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας χρησιμοποιεί τον όρο καρκίνο για να περιγράψει μια μεγάλη ομάδα ασθενειών που μπορούν να πλήξουν οποιοδήποτε μέρος του σώματος. Ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα του καρκίνου είναι ότι δημιουργεί πολύ γρήγορα διάφορα ανώμαλα κύτταρα που αναπτύσσονται πέρα από τα φυσιολογικά όρια τους και μπορούν στη συνέχεια να εισβάλλουν σε γειτονικά μέρη του σώματος και να εξαπλωθούν σε άλλα όργανα. Κάθε χρόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σχεδόν 3 εκατομμύρια άνθρωποι διαγνώσκονται με καρκίνο και 1,2 εκατομμύρια χάνουν τη ζωή τους εξαιτίας του. Η πανδημία του κορονοϊού έπληξε σοβαρά τη φροντίδα του καρκίνου, δυσχεραίνοντας την πρόληψη, τη διάγνωση, τη θεραπεία και την πρόσβαση των ασθενών σε φάρμακα. Σοβαρό πλήγμα δέχτηκε και η έρευνα για τον καρκίνο, καθώς υπήρξαν καθυστερήσεις σε πολλές κλινικές δοκιμές. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οργάνωση για τον Καρκίνο, εκτιμάται ότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας ακυρώθηκαν περίπου 100 εκατομμύρια προγραμματισμένες προληπτικές εξετάσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ ενδέχεται να έμειναν αδιάγνωστες έως και 1 εκατομμύριο περιπτώσεις καρκίνου. Μπορεί στην Ευρώπη να ζει σήμερα μόλις το 1 δέκατο του παγκόσμιου πληθυσμού, όμως δυστυχώς στην Ήπειρό μας καταγράφεται το 1 τέταρτο των περιστατικών καρκίνου παγκοσμίως. Εάν δεν ληφθούν αποφασιστικά μέτρα, έως το 2035 αναμένεται να αυξηθούν οι θάνατοι από καρκίνο κατά σχεδόν 25%, καθιστώντας την ασθένεια αυτή την πιο κοινή αιτία θανάτου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι όλες οι χώρες της να συνεργάζονται για να βελτιώνουν την πρόληψη, τη θεραπεία και τη μετέπειτα φροντίδα για ασθένειες όπως ο καρκίνος. Στις αρχές του 2021, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση του καρκίνου, το οποίο καθορίζει μια σειρά δράσεων που θα αναλάβει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε 4 τομείς που αντιστοιχούν στα 4 στάδια της νόσου. Έτσι, το σχέδιο προβλέπει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα στηρίζει και θα συντονίζει τις προσπάθειες των κρατών μελών της όσον αφορά την πρόληψη, την έγκαιρη ανίχνευση, τη διάγνωση και θεραπεία του καρκίνου, καθώς και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των ασθενών με καρκίνο, αλλά και όσων κατάφεραν να βγουν νικητές από τη μάχη με τη συγκεκριμένη ασθένεια. Πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία που αποτελεί μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Υγείας και συνδέεται με διάφορες άλλες προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως η αποστολή κατά του καρκίνου στο πλαίσιο του προγράμματος Ορίζων Ευρώπη, η φαρμακευτική στρατηγική, η στρατηγική από το αγρόκτημα στο πιάτο και ο Ευρωπαϊκός Χώρος Δεδομένων για την Υγεία. Κοινά στοιχεία αυτών των δράσεων είναι η έρευνα και η καινοτομία, η ψηφιακή και εξατομικευμένη ιατρική και η μείωση των ανισοτήτων όσον αφορά την περίθαλψη ασθενών με καρκίνο σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το σχέδιο για την καταπολέμηση του καρκίνου θα τεθεί σε εφαρμογή μέσα στα επόμενα χρόνια και θα περιλαμβάνει 7 θεματικές προτεραιότητες. Συγκεκριμένα, προβλέπει δράσεις για να εξαλειφθούν οι βασικοί παράγοντες κινδύνου για τον καρκίνο, όπως το κάπνισμα και η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, καθώς και η ρύπανση του περιβάλλοντος και η έκθεση σε επικίνδυνες ουσίες. Επιπλέον, το σχέδιο θα προωθήσει την υγιεινή διατροφή και τη σωματική δραστηριότητα. Ένας ακόμη στόχος είναι να χρησιμοποιηθεί ο εμβολιασμός για να εξαλειφθεί ο καρκίνος του τραχύλου της μήτρας και άλλες μορφές καρκίνου που προκαλούνται από ιούς των ανθρώπινων θυλωμάτων. Παράλληλα, θα συγκροτηθεί μια ομάδα υλοποίησης του σχεδίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά του καρκίνου, η οποία θα συνεργάζεται στενά με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλα ενδιαφερόμενα.